ο σύγκολιο. Κάποιος να γίνει μπάρα γονάσαι στον γουάντρο είναι μπάλα κανένα ώρα άρθρο να μανάψει ένα Ναι δικαρό ρε κυλουκά να ελέγχε παρα λέει μου να παγιού ρε γονάσαι Ρε κυλουκά να ελέγχε παρα να αντσέρε Η Ρώμα νεντάει τσέμαν λόρι κτροίπ Λέα κάπου τι έι Γιώσεφ ο Λέγουσιλ την έμπω καμάτι ένιε Τον κόμμο νο όρι κτροίπ Λόρι και κονιό και λέα κάπου τι έι Να τι αν κάνει σόλο μονολογό του Σουπέιο Temurua enabo isho kisajo sub-location. Yajaru entumo engolonga jimatatu. Adura randari kinikita muungwan. Walaba lisit. Omeraba iki engolonga jimatano. Ondari kinikita mwile. Walaba lisit. Wale laliki ura kitu alina tumo. Na Bishop John Koina. Bishop Chris Kosencha. Bishop Speyo. Ibonga kino wala hirtak. Lemurua ekisajo. Yajaru entumo urei. Oti yambuku. Olikine mbele ankai. Ntumo naudo ware. Osrali tumo na ukuni mpaka tumo na uungwan. Wale oroyo riko na yambulu noto. E riko wala yugwanani, ulekesho yikito hii, loa yike, tenarok, niriku chairman, wale manyara amurunga yikito hii, lewaso. Ito amoni ntaipa wakin, uo tumarangar mayanat, wala turiani. Tenebo nchere, ito amoni ntai chairman, loa yikito hii, lakaputie hii, Joseph Legusil, tenebo kambati enye, tengomo no, Ori kitoip, lori kia konyoke, lakabuti, nati angang esolo monologotu, supeyo, temurua enabo show, kisajo sub-location. Yudu ntumo, yungolonga jumatatu, adura randari kiniti ya mungwan, olapa lisiet, omeraba iki eloke nyeting yungolonga jumatano, ondari kina rati kita mwele, olapa lisiet. Wele laliki ori kituak, na Bishop John Koina, Bishop Chris Kosencha, Bishop Supeyo, ibonga kino wala hirtak, lemurua exajo itike ndomo royo tiambuku rekene belankai ndomo naudo ware osara lenye ndomo nokuni mbaka tomo nongan ware oroyo ko natumo na embuluno to eriko la gwanani olekeshu jikito ipilo eke tenarok neriku chairman ole manyara a murungaru itikito ip lewaso itomo ndepo ken o tumarangar mayanat wala toriani tenebo